0: Φορούν φίλα τσάλτσε ραγιό σε νεκάλε την ασαλάλου.
1: Αρε
0: Σαβά, να καφέ ρωέ.
1: Να και τζάμ.
0: Σαβά, φαρέλ, φαρέλ, σαβά. Να
1: ρε βιζόν.
0: Να γιο φαρέ.
1: Άρα μιλά. Να κουπώ μπαρτόν.
0: Νο, τόλ, τε φουλτάρα. Βίσρεκ, βίσρεκ, βίσρεκ,
1: βίσρεκ. Ήταν τε σοπ τόν λόγ μου βέρι. Να και τζάμ.
0: Σαβά, τρέπει ο βέ.
1: Πάντα μου γίνει μαν.
0: Μπούσου το σέκριτε φαμιλιά, δεν φάει τέλος σουάτ. Μόι χάζει μιλόν τζοχ νέου ρόλε. Δεν είναι τέλος σουάτ, δεν τα δίνω Ιόκου. Δίνω Ιόκου. Φέκε άλλο να φάμε μην πάει όντι κοινάω, δεν είναι χετιάτ νιού. Τέο.
1: Nokete fe suñu wakay yox ko ne fek yox ko ñene du ba waaw ñi suñu ko deve dal den ba mu hudas neew do re kam en ka war dimbal jaar ju voice kanam
0: merci
1: jaar ju
0: forum sur l'actualité radio Sénégal international.